0: μια για απαντή φυσικά. Σε αλήθεια τέτοια τέρα.
1: Δεν παγιά σου κύσεις.
0: Δεν παγιά σου κύσεις.
1: Θα πάνε θα σου φύγαμε, δεν παγιά είναι η Ελλάδα.
0: Δεν πάνε.
1: Μπορεί, αλλά δεν το θα φύγει. Θα πάνε.

0: λαχέμ αμίγος λίτας έτοιμα χωτένε. Εν λαχέμ ασπίκ τσαρότ. Είσαι λεχά χωτένε.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.